0: Σουκάρ του Μαρό Ντιβέ Ρωμάλεν, Σουκάρ Αλέν Κο Αμαρό Προγραμμικό Ράδιο Ρωμανό. Με κοσέντου μέτσα σιούμ ο Βέλκο Καραμάνι.
1: Αι με σιμ εν άγμα αμπεδίν.
0: Ιω, αυδιβέ, σαμε κατά το Ράδιο Ρωμανό, σαμα κατέκο τάν, αν το φόρο Χέλσιμποϊ, αν δεις Χέλσιμποϊ, ακατέ αλάμτε και δάμεν του μέτσα, ερωμέντσα τε σουνά. Σότου με πένε να παντώ το λέα σου αυλάκνα ο άλλος αρήπε ο γλάσσα νιέ κοβάκα ο Βέλτανο ακατεάνι Σουέτσκα κο δέσου τρίντο Σεπτέμβρη.
1: Βόρτα κάδε η Βέλκο δέσου τρίτο Σεπτέμβρ κατ' ο Μπέρς δούια ζαράι μπιστάι σοβ αυλά άλλος αρήπε αν το Σβέδο. Αμέ κάμαστε σουνάς σώσκε που σημάτα σι του μέγγε βάζνε κατε αν το φόρο Χελσιμπόρι. Σάια βέλ εοικονόμια, εδουκάτσια, σάσκυπε, μπούτσι, κερά, μιλιά, βαϊ, σάι βιέ ρωμάνι, κλουδάτσια, η μάρι πέκαρινγκ, η δισκριμινάτσια.
0: Άντια χαρτανό, να γμέσα του σοπενέα. Η κομμούνα Χέλσιμπορκ, τελα ο μαντάτι, ο περιόδι 2002-2008, γίκο 2008, βοδίνει πέκοταριέκ μινοριτές στήρε. Καϊσο Ανδρέσι, ο μοδεράτια, ο Λιμπεραόρενα και ο Κρισδημοκράτενα. Ακόμα που τη κερυπέ, σι βι λέγε την δω κατά άκτιμο δούμο δέμπα σε τε πενάς κοτά ο Σβέρια Δημοκράτενα. Τε σάι βόντε να καίουν πυρή πολιτικά και πυρό μπουτζέτη.
1: Η οπωσίτσια και πάρτι αν το Χελσιμπόρι, σι Σοσιαλδημοκράτενα, Βένστε Παρτίγετ, Μιλιά Παρτίγετ, Αι Σέντε Παρτίγετ. Καδάλ πάρτι δεν μπουτιβάρ κρίτικα η μπορτά και πανγλέκουσα οικονόμια, σεκουρίτα, ίντεγράτσια, Αι Σάρ Ινκρέλπε ο φόρο.
0: Αγιο Χαρετανό, αν η κομμούνε Χελσιμπόρκ, σέτε πνάσο πεσένα κορο, σέου πίντου 2000 γενέ, Μανουσά, σο να τσίνει σο ο δεξίδια, σα βεσό ανέναπε, και η πολιτική κομπάζα, ανώ η κομμούνα, ακατε ανώ στήρεσε, ανώ Χέλσιμποϊ, ο δουά δέλα εφέκτο κο Μανουσέγκο σβάκο διβές νο τζιβδιπέ, κο λέγκο τράιο.
1: Κατε ποτάν αβιλάς αμένσα ο Στεφάνο Κουτσικόβ, σαβο κερελ μπούτσι, αν το Χέλσιμποϊ στόδ, σαρ προσές λίαδαρε πε Ρωμάνι, ινκλουδάτσια, τα βες παχταλό.
2: Μόρτα κατε τα βεν παχτάλε βίτο με σαβρογένε, βικά σουνέλα, εκονσί κατε.
1: Πέλα μέγγε, σο δε μπέρς του κερές κατ' η μπούτσια, σο κερές σαρ προσές λίαδαρε.
2: Ια, βορτά. Με κερά μπούτσι, αμπα δε σουστάρ μπέρς, σαρ προσές λίαδαρε, πα ρόμσκη κλουδάτσια, να τσα μέσα μας σαρ πιλούτ, βέρξαμε πιλούτ κομιούρ κανακές δι σάρδαμ, αν τα αγγλουν υπέ,